προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

0: Θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο, επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη, κι ας μην είναι όπως παλιά.

Ίσως σαν κάθε τι που ανασένει έρωτα χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Στο κενό σου θα στοχεύσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώνεσαι.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

σωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Σωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μία μπύλα για να παίξεις.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν δω και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση να

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: φορά φύγε μακριά του φύγε.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα

Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν δω και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο, επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη, κι ας μην είναι όπως παλιά.

κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί, και δυσκολότερο να αγαπάς τον ίδιο άνθρωπο για καιρό, φέρνεις στο σπίτι μας ψωμάκια μικρά της αποδημίας, κάνοντας σχέδια και παιδιά καυγάδες εκδρομές, και ελπίζουν τα παιδιά μας σε καλύτερες μέρες. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές.

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Πολύ καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στο Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Με σκιές και χρώματα θα πάμε, αν το θέλετε κι εσείς, ως τις 4, όπως και κάθε Τετάρτη άλλωστε. Ωστόσο, σήμερα σε μια διαφορετική συνθήκη, διότι δεν εκπέμπουμε από τη Λεωφόρο Συγκρού 136, εκπέμπουμε από το τέλος σχεδόν της Λεωφόρου Συγκρού, από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και από το SNF Gnostos Conference. Εντάξει, τα σαρδάμ επιβάλλονται νομίζω σε κάθε ραδιοφωνική εκπομπή, για να μπορούμε να πούμε την ραδιοφωνική εκπομπή. Και δεν είναι καθόλου απλό αυτό που συμβαίνει, διότι κλείνουν 30 χρόνια από την αρχή αυτή που είχε γίνει τότε. Και φέτος, επ' αφορμής των 30 χρόνων, υπάρχει ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα του SNF Gnostos, ενός θεσμού που έχει καθιερωθεί πια για τα καλά και που μπορούμε να βρούμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες θεματικές, οι οποίες να άπτονται των ενδιαφερόντων μας, και να είμαστε εδώ και, ως και την Κυριακή, διότι το event ξεκίνησε την Κυριακή που μας πέρασε και συνεχίζεται ως και την Κυριακή που έρχεται, με πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, όπως είπα, και πάρα πολλούς ομιλητές. Είμαστε κι εμείς εδώ ως Radio Pantheon, λοιπόν, και εκπέμπουμε από το ισόγειο στην Εθνική Βιβλιοθήκη, λίγο πιο δίπλα. Μπορείτε βεβαίως να μας βρείτε και στα social media για περισσότερες πληροφορίες. Radio Pantheon με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, Radio Pantheon με λατινικούς Instagram και TikTok. Και η θεματική που επέλεξα σήμερα δεν είναι καθόλου τυχαία, διότι το κεντρικό σύνθημα της φετινής διοργάνωσης του SNF Gnostos Conference είναι «Επίκεντρο ο άνθρωπος». Οπότε λοιπόν θέλησα να την παραφράσω λίγο και... έτσι λοιπόν γίνεται το επίκεντρο του αγώνα ο άνθρωπος, διότι σε μια εποχή φρενήρους τεχνολογικής εξέλιξης, σε μια εποχή που η AI έχει επικαθορίσει πάρα πολλά πράγματα τα οποία βιώνουμε, και εδώ θα μπορούσε κανείς, εάν ήταν πριν από λίγη ώρα, να δει τα ρομπότ που πηγαίνουν έρχονταν στο ισόγειο εδώ της Εθνικής Βιβλιοθήκης, αλλά και εξωτερικά στην αγορά. Να πω λοιπόν ότι είναι μια ιδιάζουσα συνθήκη αυτή που βιώνουμε, ωστόσο σε κάθε περίπτωση τις διεκδικήσεις αυτές που αρμόζουν στην ανθρωπότητα, είναι μόνο ο άνθρωπος ικανός να τις φέρει στο προσκήνιο, να αλλάξει τον κόσμο και να φέρει την πρόοδο δια της δύναμης που διαθέτει η ανθρωπότητα και ανακυκλώνεται καθημερινά μέσω των ανθρώπινων σχέσεων και δεσμών. Προσοχή όμως, και εδώ είναι το κλειδί της υπόθεσης, η ανακύκλωση αυτή δεν λειτουργεί μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο με φυσική παρουσία. Μπορεί να πάρει πάρα πολλές μορφές. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τον ηλεκτρικό Θησέα, ένα πολύ ιδιαίτερο και εμβληματικό τραγούδι από τον δίσκο «Τολμηρή επικοινωνία» του 1987. Η μουσική είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου, η στίχη είναι ουσιαστικά είναι ποίηση του Δημήτρη Βάρου, και ακούμε στο τραγούδι τον εξής ανατριχιαστικό, το κατά τη γνώμη μου, στίχο: «Ποιος ονειρεύεται πως κάποιοι άλλοι βγαίνουν και κάνουν πρώτη την αρχή». Και από εκεί λοιπόν θα πιαστούμε και θα πάμε να συναντήσουμε τους αδελφούς Κατσιμίχα από ένα δίσκο που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, το 1987, «Όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνεις». Από εκεί λοιπόν πάμε να συναντήσουμε την συνέλευση των ποντικών.

Αυτό ήταν λοιπόν. Δεν βρέθηκε κανείς να του κρεμάσει την κουδούνα στην ουρά και έτσι λοιπόν χίλια χρόνια πέρασαν από τότε, από αυτή τη συνέλευση των ποντικών στην πλατεία Βυσσινίας. Και έτσι θα ήθελα τώρα να σας πάω λίγο στον Νίκο Καζαντζάκη που έλεγε να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γη, αν δεν σωθεί εγώ φταίω. Και νομίζω ότι το κρίσιμο σε τέτοιες εποχές που ζούμε είναι να έχουμε το βάρος της δικής μας ευθύνης υπόψη και να μην λιποτακτούμε από την ευθύνη μας, διότι τότε αρχίζουν να υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και οι πολιτικοί αγώνες πάνε περίπατο, η πρόοδος της ανθρωπότητας επίσης και η συντήρηση επικρατεί. Ακριβώς μια τέτοια ρογμή στη συντήρηση προσπάθησε να δημιουργήσει η Μέλινα Τανάγρη του 1987 και πάλι έχουμε παραμείνει και έχουμε επιμείνει σε αυτή τη χρονιά για λίγο από την αρχή της εκπομπής. Τότε λοιπόν κυκλοφορεί ένας δίσκος ονόματι Βυζάκια Έξω λοιπόν και το ομώνυμο τραγούδι είναι αφιερωμένο φυσικά στην Έλληνα Κριτσελάκη, η οποία ξέρω ότι έχει μια δυναμία στο συγκεκριμένο τραγούδι. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις επί συζητήσεων για την επιλογή μου αυτή να το ενσωματώσω στον πιλότο του σταθμού. Ωστόσο πιστεύω πως όντως επειδή είναι ένα τραγούδι ρογμή για τη συντήρηση και η Μελίνα Τανάγρη κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να πείσει ότι το κέντρο βάρους συζήτησης ήταν ίσως σε λάθος ζητήματα την εποχή που το κυκλοφόρησε. Πάμε να ακούσουμε τα Βυζάκια αυτά, Έξω λοιπόν,

Βίζα και έξω λοιπόν από τη Μελίνα Τανάγρη 1987 και ήρθε η ώρα να πάμε λίγο πιο πίσω, ωστόσο πριν πάμε πιο πίσω θα πάμε λίγο να δούμε τι sessions αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη. Γιατί μας αφορούν οι ελληνικές σπουδές στην υποδοχή της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Αργυρό Σικλά, συμμετέχουν Γκόντα A.H. Van Steen, Τάσος Αναστασιάδης, Σάρον Γκέρστελ, Σαμπρίνα Χίγγινς, Πίτερ Φράνκοπαν, Μαρία Καλιαμπού, Μάιρα Μυρογιάννη και Ζηράνα Στόικου. Παράλληλα, στο Θόλο, επανασχεδιάζοντας τα παγκόσμια αφηγήματα, η δημιουργική και πολιτιστική δύναμη της Αφρικής στον διασυνδεδεμένο κόσμο, Λίζα Μούσουμπα, Έουις Αχμέντ, Γκόντουιν Ασεντίμπα, Μοχαμέντ Μπελχέντι. Και συνεχίζουμε. Η κρίσιμη στιγμή έφυγε, ήταν 3 μέτρες και 10, συνεχίζουμε όμως στις 3.30 ενισχύοντας την ανθρωποκεντρική ιατρική μέσα από την ιστορική σύνδεση τέχνης και ιατρικής στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Bobby Kohler και Barry S. Kohler, μέχρι από τις 3.30 έως τις 4.00. Βεβαίως πάρα πολλά τα sessions. Εμένα θα με ενδιέφερε πολύ και πιθανότατα θα βρεθώ στην υποδοχή της Εθνικής Βιβλιοθήκης για το session σχεδιάζοντας την ανατροπή. Ιδέες για συστημική αλλαγή με επίκεντρο τους νέους. Ο συντονισμός είναι της Σέρα Μάκα. Συμμετέχοντες η ND Nancy Σέιμποχ, Omar Nyang, η Radwa Hosni και η Rose Nyeri Tunguru. Αν προφέρω κάποιο όνομα λάθος, να με συγχωρέσουν οι συμμετέχοντες. Άλλο ενδιαφέρον στο Θόλο 4 με 5, τι σημαίνει δημιουργικότητα. Mark Mazower, ο συντονιστής, συμμετέχουν η Kate Doddy, ο Daniel Levin Baker, η Έρση Σωτηροπούλου και ο Μάμπουλα Σουμαχώρο. Η Μάμπουλα Σουμαχώρο, με συγχωρείτε, αλλά δεν ήταν ευδιάκριτη φωτογραφία και δεν ξέρω το όνομα γιατί προφανώς δεν είναι ελληνικό, οπότε δεν είχα ιδέα. Ωστόσο τώρα έχω και είναι μάλιστα αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του University of Tours. Οπότε ναι, νομίζω ότι έχει να μας πει ενδιαφέροντα πράγματα από κοινού με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα ακόμα, τα οποία μπορείτε να βρείτε στο snfnostons.org. Εκεί βρίσκεται το αναλυτικό πρόγραμμα και θα πάμε τώρα στο 1974, οδός Αριστοτέλους.

0: Αυτή ήταν η οδός Αριστοτέλους και θα μου πείτε τώρα καλά. Τι πολιτικό τραγούδι, εσύ πας αλλού σε άλλα μονοπάτια. Και όμως δεν θεωρώ πως πάω σε άλλα μονοπάτια και θα επιχειρηματολογήσω. Έβγαζα από τις τσέπες μου φλούδες μανταρίνι, σου ρίχνα στα μάτια να πονάς. Ένας πάρα πολύ χαρακτηριστικός στίχος για όσους αγαπούν την ελληνική μουσική και την παρακολουθούν χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες. Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το 1974, αμέσως μετά τη μεταπολίτευση στην ομώνυμη δισκογραφική εργασία Οδός Αριστοτέλους. Ένας δίσκος των Σπανού και Παπαδόπουλου. Μάλιστα, το τραγούδι αυτό, την Οδό Αριστοτέλους, το ομώνυμο ήθελε ο Σπανός να το πει ο Πάριος και όχι Χάρης Αλεξίου. Ο Παπαδόπουλος επέμενε να το πει η Χαρούλα. Η Οδός Αριστοτέλους επίσης δεν είναι αυτή στη Θεσσαλονίκη, όπως μπορεί κάποιοι να νομίζουν. Είναι η παράλληλη της Πατησίων στην Αθήνα και η πλατεία που αναφέρεται στους στίχους είναι η πλατεία Βικτωρίας. Το πράσινο φεγγάρι που μας μαχαιρώνει την καρδιά είναι αυτό του πολέμου που ξεπρόβαλε ξάφνου πάνω από την πλατεία σαν έβγαζαν τα δίκοχα οι παλιοί φαντάροι, καθώς η Αργυρό ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ήταν ένα κορίτσι που έκανε το δικό της χαμό στην πλατεία Βικτωρίας και έχει γράψει και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος σχετικά με την Αργυρό. Ωστόσο, θα φύγουμε από την Οδό Αριστοτέλους τώρα. Θα κρατήσουμε τη συγκλονιστική ερμηνεία της Χαρούλας Αλεξίου αλλά και τους εμβληματικούς στίχους και την εμβληματική μουσική των Παπαδόπουλο και Σπανού και θα πάμε να συναντήσουμε τον Θάνο Μικρούτσικο.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Άννα, μην κλαις.
1: Εμένα,
0: εμένα
1: δεν με βάζουν,
0: δεν με βάζουν στο χέρι,
1: στο χέρι. Ο
0: στρατός ξεκινά,
1: ξεκινά.
0: Άννα, μην κλαις.

Ραδιοπάντιο να ακούτε, τις σκιές και τα χρώματα αυτής της Τετάρτης επίσης, και ο Γιώργος Ελευθερίου επιλέγει για περίπου μισή ώρα ακόμη μουσικές, τραγούδια και λόγια. Δεν είναι μια συνηθισμένη Τετάρτη, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι μια Τετάρτη που μας βρίσκει κάπου αλλού και πιο συγκεκριμένα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο SNF Νόστος Conference. Είμαστε στο ισόγειο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και εκπέμπουμε λίγο παραπλεύρος από την Εθνική Βιβλιοθήκη. Και βεβαίως, όπως προείπαμε και νωρίτερα, από την Κυριακή την περασμένη έως αυτή που έρχεται υπάρχει ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα με συμμετέχοντες, με sessions και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες που μπορείτε να παρακολουθήσετε σε όλο το κτηριακό συγκρότημα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 30 χρόνια που είναι γεμάτα με κοινωνική προσφορά και δράση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και το SNF Νόστος έρχεται κάπως να επισφραγίσει αυτήν την προσφορά με πράξεις άλλη μια φορά, με ένα πλούσιο conference στο οποίο μπορείτε να έρθετε κι εσείς εδώ και να συμμετάσχετε με τον τρόπο σας, διότι προφανώς, όπως και η θεματική της εκπομπής αυτής θίγει, οι αγώνες, οι διεκδικήσεις, η αλλαγή, η πρόοδος στην κοινωνία προκύπτει ακριβώς από τον άνθρωπο. Με επίκεντρο ο άνθρωπος είναι η θεματική αυτού του SNF Gnostos Conference του φετινού, με επίκεντρο μάλλον του αγώνα, ο άνθρωπος, η θεματική της σημερινής μας εκπομπής. Και πέρασε στην αρχή αυτού του ημιώρου το τραγούδι «Άννα μην κλαις», πρόκειται για μελοποιημένη ποίηση του Θάνου Μικρούτσικου. Ο Θάνος Μικρούτσικος, μάλλον για να το πούμε πιο σωστά, μελοποίησε Μπρέχτ, ο οποίος Μπρέχτ μεταφράστηκε από τον Πλωρίτη. Το 1978 κυκλοφόρησε αυτός ο εμβληματικός δίσκος, μουσική πράξη των Μπρέχτ, και κάπως έτσι αποτυπώνεται ακριβώς αυτή η πραγματικότητα του πώς μπορεί, ας πούμε, μέσα σε αυτό το ιμπεριαλιστικό πλαίσιο που ζούμε, όπου τα ιδεώδια αυτά του πολέμου έχουν απλωθεί πάνω από τον κόσμο, έρχονται να επικαθορίσουν όλη την πραγματικότητα και ξεχύνονται οι άνθρωποι για να πολεμήσουν για τα φέντη, το φαΐ που λέει και ένα άλλο τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς τώρα θα πάμε στο 1983 και στον Μάνο Χατζηδάκη. Αυτή είναι η Μαριάνθη των Ανέμων, από τις μπαλάντες της Οδού Αθηνάς.

Πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς και απέκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς σε υπόγειους δρόμους.

Αυτή ήταν η Μαριάνθη των Ανέμων από το 1983, ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, του Νίκου Γκάτσου. Μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για την ελληνική δισκογραφία, όπως και ολόκληρη ίσως η δισκογραφική εργασία του Μάνου Χατζηδάκη. Λέω ίσως γιατί οι απόψεις μπορούν να δίστανται σε όλα, ακόμη και σε αυτό. Η Νένα Βενετσάνο ήταν αυτή που ερμήνευσε «Μισό του κόσμου, τη βία και απονιά». Είναι και αυτή μια πολιτική στάση, χειρή θα έλεγα, όταν μισεί κανείς του κόσμου τη βία και απονιά, μάλλον προτάσει άλλα ιδανικά αντί της βίας και της απονιάς. Και θα πάμε τώρα στο 1991, 8 χρόνια μετά από τη Μαριάνθη των Ανέμων, και θα να πούμε και όλος ότι είναι από τις μπαλάντες της Οδού Αθηνάς η Μαριάνθη των Ανέμων. Θα πάμε λοιπόν στα Καταμάρκων του 1991 και πιο συγκεκριμένα στην Χοντρομπαλού του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου. Ένα πολύ ξεχωριστό τραγούδι το οποίο με τον τρόπο του διαμόρφωσε και αυτό το πολιτικό στίγμα και τα πολιτικά αιτήματα, όχι μόνο της εποχής της οποίας κυκλοφόρησε, διότι θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο διαχρονικά πολιτικά τραγούδια με πολύ πολύ ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα. Και όχι μόνο αυτό, θεωρώ ότι είναι ίσως κατ' εμέ τουλάχιστον, αν όχι ένα από τα πιο συγκινητικά, αν όχι μάλλον το πιο συγκινητικό, ένα από τα πιο συγκινητικά πολιτικά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ στην ελληνική γλώσσα.

μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντροπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε μπαξέ και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε, τρελή.

Αυτή ήταν η Δέσπο Διαμαντίδου, αυτή ήταν η Χοντρομπαλού από το 1991 και τα Καταμάρκων. Ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου και θα πάμε ένα χρόνο μετά, στο 1992, πότε κυκλοφορεί ο δίσκος «Συγγνώμη για την άμυνα». Εκεί λοιπόν το πρώτο τραγούδι που συναντάμε είναι το «Ανεμολόγιο» του Κώστα Τρυπολίτη και του Θάνου Μικρούτσικου, αρκετός Μικρούτσικο σήμερα, ωστόσο είναι λίγο δεδομένο όταν μιλάμε για πολιτική μουσική ότι θα ακούσουμε αρκετό Θάνο Μικρούτσικο, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, διότι είναι ένας συνθέτης άμεσα συνεφασμένος με την πολιτική μουσική και το πολιτικό στίγμα στη μουσική. Οπότε λοιπόν θα πάμε να συναντήσουμε και πάλι τον Θάνο Μικρούτσικο και τον Κώστα Τρυπολίτη στους στίχους εδώ. Ο Γιώργος Νταλάρας ερμηνεύει, αυτό είναι το «Ανεμολόγιο».

ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κασμοσυρίτορες, πολύ μιλήσαμε. Στο έξι τα παίζουμε σε αυτόν τον διάλογο.

Ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι

Αυτό ήταν το ανεμολόγιο με τον Γιώργο Νταλάρα να το ερμηνεύει και θα πάμε τώρα αρκετά πιο μετά. Από το 1992 θα πάμε στο 2020. Πλησιάζει και όλη τη στιγμή που θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στην Αμαλία Δραμπατζάνου. Οπότε ήδη την έχουμε προϋπαντήσει εδώ στο στούντιο. Και πάμε τώρα στην Νατάσα Μποφίλιο, Αν ήταν όλα δίκαια, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμουρατίδης, από την εποχή του θερισμού.

Λοιπόν, και ναι, συνέβη. Έφτασε η ώρα που πρέπει να παραδώσει τη σκυτάλη στην Αμαλία Δραμπατζάνου. Πέρασε, παιδιά, μία ώρα. Δεν κατάλαβα πότε. Ο Γιώργος Ελευθερίου ήταν μαζί σας την ώρα που πέρασε, λοιπόν. Εδώ στο ραδιοπάντιον, τη φωνή του Παντού Πανεπιστημίου. Με σκιές και χρώματα πέρασε αυτή η μία ώρα. Εδώ στις πολύ φιλόξενες εγκαταστάσεις του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο SNF Nostos Conference του 2026. Για άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ ως ραδιοπάντιον. 30 χρόνια το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι δίπλα στην κοινωνία και το αποδεικνύει για άλλη μια χρονιά με το SNF Nostos Conference, μια διοργάνωση πολύκροτη με πάρα πολλούς συμμετέχοντες και πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Σας αφήνω λοιπόν εγώ τώρα, γιατί έρχεται η Αμαλία Δραμπατζάνου με την θεματική που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, στο θέατρο και την τέχνη, και δεν θα κλείσω όπως ίσως αναμένετε οι περισσότεροι, και αυτό πάει στην Άννα Αγοροφπάσχου που κάθεται εδώ δίπλα μου, την μία εκ των δύο τεχνικών υπευθύνων του σταθμού μας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ από εκείνου με τη Φλωρεντία Ελέφα για όλα όσα έχει κάνει αυτές τις μέρες και όχι μόνο αυτές τις μέρες για εμάς. Θα κλείσουμε ένα τραγούδι το οποίο θεωρώ πως είναι ίσως η ρίζα του προβλήματος το οποίο θέσαμε επιτάπητος περίπου μία ώρα πριν, δηλαδή τους αγώνες, την πολιτική διεκδίκηση και το πώς οι άνθρωποι είναι σε θέση μόνο και μόνο αυτοί να αλλάξουν τα πράγματα και να αγωνιστούν για μια άλλη κοινωνία, για να φέρουν την πρόοδο. Και θεωρώ πως η ρίζα κρύβεται ακριβώς στο κι άλλο, όπως μας διηγείται ο Bloody Hook στα φθηνά Tricks 3. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το κουτί, όπως ονομάζεται αυτό το τραγούδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Στα επόμενα λοιπόν, Αμαλία Δραμπατζάνου, σε καλό στο βήμα. Καλή συνέχεια από μένα, καλό απόγευμα.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή «Η Αμαλία στη χώρα των θεάτρων», μόνο που σήμερα η Αμαλία Τραμπατζάνου βρίσκεται στη χώρα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με αφορμή το SNF Gnostos Conference 2026. Το Ράδιο Πάντιον βρίσκεται εδώ, εκπέμπουμε ζωντανά. Γιορτάζουμε μαζί τους τα 30 χρόνια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και το θέμα το οποίο έχουν επιλέξει να δείξουν περισσότερο φέτος είναι ο άνθρωπος στο επίκεντρο, Humanity at the Core. Όλες οι εκδηλώσεις έχουν αυτό το θέμα ως βάση τους και καθένας από διάφορους χώρους προσπαθεί να μιλήσει για αυτό το θέμα, για το θέμα του άνθρωπου στο επίκεντρο. Εγώ σήμερα έχω επιλέξει να μιλήσω για το ο άνθρωπος στο επίκεντρο, στο θέατρο και γενικά στην τέχνη. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις σήμερα, ας πούμε 3 με 4. Υπήρχε η εκδήλωση «Επανασχεδιάζοντας τα παγκόσμια αφηγήματα, η δημιουργική και πολιτιστική δύναμη της Αφρικής στο διασυνδεδεμένο κόσμο». Στις 4 με 5 υπάρχει εκδήλωση που ονομάζεται «Τι σημαίνει δημιουργικότητα» και πάρα πολλές άλλες δράσεις, με αποκορύφωμα νομίζω το νούμερο 1 sold out, την παράσταση «Ο εχθρός του λαού» με τον William Dafoe και μια Ελληνίδα, μια γυναίκα που ξέρει και ελληνικά, τη Ραφίκα Σαουίς. Ελπίζω να προλάβετε να το δείτε. Θα σας πω μερικά λόγια περνώντας λίγο χρόνος και για αυτή την παράσταση και για άλλες παραστάσεις που μπορεί να έχουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο και τι σημαίνει να έχει μια παράσταση, ίσως κατά τη δική μου γνώμη περισσότερο, στο επίκεντρο τον άνθρωπο, ποιες είναι οι θεματικές εκείνες που θίγει το έργο μέσα από το κείμενο που έχει, μέσα από τα μηνύματα που θα περάσει και αυτός θέλει να συμβολήσει ότι ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο και πρέπει να είναι στο επίκεντρο. Θα τα αναλύσουμε όλη αυτή την ώρα. Ελπίζω να σας κρατήσω καλή συντροφιά και να μου πείτε όποιες απορίες έχετε, ό,τι θέλετε να μάθετε σχετικά με το SNF Gnostos Conference 2026, αν χρειάζεται κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Οι εκδηλώσεις είναι όλες δωρεάν, αρκεί να κάνετε εγγραφή στο site τους. Ας περάσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο να επιστρέψουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα με τη θεματική μας «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο», στο θέατρο και την τέχνη. Το θέατρο και η τέχνη γενικά δημιουργείται από ανθρώπους και για ανθρώπους. Διαμορφώνεται, καλλιεργεί και εκπαιδεύει. Περνά κοινωνικά μηνύματα και μπορεί να αφυπνίσει το κοινό. Παράλληλα, πολλά έργα έχουν τον άνθρωπο στο επίκεντρό τους, τις αξίες και τα ιδανικά που σε κάθε εποχή μπορεί να βάλλονται ή να παραγωνίζονται. Παράλληλα, πολλοί καλλιτέχνες έχουν ενεργή κοινωνική δράση, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουν τη δημοφιλία τους για έναν ανώτερο σκοπό, όπως είναι και αυτό το συνέδριο που πάρα πολλοί άνθρωποι με επιφάνεια προσπαθούν να συμμετέχουν, να μιλήσουν μέσα από το αντικείμενό τους, από την εμπειρία ζωής που έχουν μέχρι τώρα. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικό σαν conference να το παρακολουθήσετε, να δείτε αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο, να βρείτε, με ενδιαφέρει περισσότερο η τέχνη, ο αθλητισμός. Έχει τα πάντα, πιάνει όλα τα επίπεδα και την εποχή του AI. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο να μπείτε στο site και να ενημερωθείτε για όλους και τους καλεσμένους που υπάρχουν από όλο τον κόσμο, που δεν θα έχετε την ευκαιρία εύκολα να τους ξαναδείτε, και να μάθετε, να δείτε κάποιους από τους Έλληνες που θαυμάζετε, όπως ας πούμε ο Γιάννης Καραλής, όπως ο Γιάννης Αντιτοκούμπο και πάρα πολλοί άλλοι. Έργα που έχουν θέμα και επίκεντρο τον άνθρωπο βρίσκουμε από το αρχαίο ελληνικό θέατρο έως σήμερα. Στο αρχαίο θέατρο παραδείγματα αποτελούν η Αντιγόνη, που η ηρωίδα συγκρούεται με την κρατική εξουσία υπερασπιζόμενη την ηθική της συνείδηση. Βασικό ερώτημα είναι το μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος για να υπερασπιστεί τις αξίες του. Άλλη αρχαία τραγωδία που θεωρώ ότι έχει στο επίκεντρο της τον άνθρωπο είναι ο Προμηθέας Δεσμότης. Ο Προμηθέας θυσιάζεται για την πρόοδο των ανθρώπων. Το έργο εξυμνεί την δύναμη, την αντοχή και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Καθώς, όπως ξέρουμε όλοι, ο Προμηθέας είναι αυτός που έδωσε την φωτιά στους ανθρώπους ώστε να τους βοηθήσει να εξελιχθούν, να έχουν ένα παραπάνω όπλο, βλέποντας τους να σκοτώνονται και να μην μπορούν να τα βγάλουν με τα άγρια θηρία. Τους έδωσε τη φωτιά για να έχουν ένα όπλο να αντισταθούν απέναντι σε όλα αυτά που γίνονται έξω στο ζωικό βασίλειο και να μπορέσει να βιοποριστεί. Από τα αναγεννησιακά και κλασικά έργα αυτά που ξεχώρισα είναι ο Άμλετ, το ίσως πιο χαρακτηριστικό ανθρωποκεντρικό έργο. Εξετάζει την αμφιβολία, τη συνείδηση, την ευθύνη και το νόημα της ζωής. Άλλο ένα που ξεχώρισα είναι ο Βασιλιάς Λίρ, που αποδεικνύει την ανθρώπινη αδυναμία, την ανάγκη για αγάπη και την τραγική πορεία προς την αυτογνωσία. Από σύγχρονα έργα ξεχώρισα το Περιμένοντας τον Κοντό, που διερευνά την ανθρώπινη ύπαρξη, τη μοναξιά και την αναζήτηση του νοήματος σε έναν αβέβαιο κόσμο, και ο Θάνατος του Εμποράκου, που παρουσιάζει τα όνειρα, τις αποτυχίες και τις ψευδεστήσεις του παλαιού ανθρώπου, του απλού ανθρώπου. Τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται ως ανθρωποκεντρικά γιατί εξετάζουν τα ηθικά υπαρξιακά διλήμματα, τα αναδεικνύουν τα συναισθήματα, τις επιθυμίες και τις αδυναμίες του ανθρώπου, ενώ επίσης εστιάζουν στην ελευθερία, την ευθύνη και την αυτογνωσία. Διερευνούν τη σχέση του ατόμου με την κοινωνία, την εξουσία και τη μοίρα. Θέτουν διαχρονικά ερωτήματα για το νόημα της ζωής και της ανθρώπινης ύπαρξης. Λέω σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε μιλώντας για τη σημερινή παράσταση που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει στη λυρική σκηνή τον εχθρό του λαού. Και να επανέλθουμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα και είχα προλογίσει ότι θα μιλήσουμε για την παράσταση «Ο εχθρός του λαού», την οποία μετά θα ακολουθήσει και συζήτηση με το κοινό. Γι' αυτό μάλλον είχε γίνει και τόσος χαμός. Είναι ένα έργο του Henrik Ibsen που γράφτηκε το 1882. Συλλογιστείτε πόσο πριν και πόσο επίκαιρο καταφέρνει να είναι μέχρι και σήμερα. Ίσως κάποιες παθογένειες της ανθρώπινης φύσης δεν έχουν εκλείψει και δεν αλλάζουν πάρα πολύ. Κάπως η φύση μας πηγαίνει προς τον ίδιο δρόμο. Το έργο αυτό πραγματεύεται την ηθική σύγκρουση ενός ατόμου με την κοινωνία. Ένας γιατρός ανακαλύπτει ότι τα ιαματικά λουτρά της πόλης του είναι μολυσμένα, αλλά συγκρούεται με τα συμφέροντα των αρχών. Τα συμφέροντα των αρχών είναι ο αδερφός του, ο οποίος είναι ο δήμαρχος της πόλης. Και προτιμούν το κέρδος από την αλήθεια. Και φαίνεται εκείνος μετά από κάποια στιγμή ότι είναι πραγματικά ο εχθρός του λαού. Ενώ προσπαθεί να τους σώσει, να τους πει ότι από κάποια στιγμή και μετά και σε εσάς δεν θα κάνει καλό το να είστε σε ένα μολυσμένο περιβάλλον. Κάποια στιγμή εσάς, τα παιδιά σας, τους γύρω σας, θα τους προκαλέσει πολλά προβλήματα στη ζωή τους. Πολλά προβλήματα υγείας που δεν θα μπορείτε να τα ελέγξετε. Αλλά εκείνη, επειδή αυτός είναι ο βασικός πόρος που έχουν και έχει ανέβει πάρα πολύ η πόλη τους μέσα από τα ιαματικά λουτρά και από τη διαφήμιση, φανταστείτε τώρα, ξέρετε ότι όπου υπάρχουν ιαματικά λουτρά, όπου υπάρχουν κάτι αξιοθέατο το οποίο δεν μπορείς να βρεις σε άλλα μέρη, ανεβαίνει πάρα πολύ ο τουρισμός, ανεβαίνουν πάρα πολύ τα εστιατόρια, τα καφέ, τα καταλήματα ή δημιουργούνται. Ενώ μπορεί, ας πούμε, μια μικρή πόλη να μην έχει τίποτα από αυτά, κάποια στιγμή μπορεί να αρχίσει να δημιουργείται, να πηγαίνουν επενδυτές, να πηγαίνουν και οι ίδιοι που ίσως πηγαίνουν σε ένα χωριό, οτιδήποτε που ήταν απλά το χωριό τους που πηγαίναν για το καλοκαίρι, να μείνουν μόνιμα και να αρχίσουν την χρηματική τους δράση προς αυτόν τον σκοπό, προς το σκοπό του να αναδείξουν την πόλη τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βιοπορίζονται από αυτό. Και αυτό το έργο θίγει τόσο την περιβαλλοντική, το περιβαλλοντικό πρόβλημα, την καταστροφή που πολλές φορές προκαλούμε και αρκετές φορές γνωρίζουμε ότι σε μια πόλη μπορεί να προκληθεί κάτι με οποιαδήποτε παρέμβαση του ανθρώπου, και το οικονομικό όφελος, το πώς αυτό φθείρει όλες τις σχέσεις, όλες τις ανθρώπινες σχέσεις και ακόμα και ανάμεσα στην ίδια την οικογένεια μπορεί να φέρει την απόλυτη ρήξη. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι φτάνει ο ένας αδερφός να απειλήσει ο δήμαρχος, να απειλήσει την εφημερίδα που ήταν πρόθυμη να δημοσιοποιήσει το περιστατικό και τα δεδομένα που τους έδωσε ο ιατρός, ο οποίος είχε ακριβώς τις αναλύσεις ότι το νερό δεν είναι καθαρό και δεν μπορεί να πηγαίνει εκεί κόσμος αν δεν γίνουν οι απαραίτητες εκαθαρίσεις. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που θα έκλαινε για πάντα. Αλλά για ένα χρονικό διάστημα θα έπρεπε να κλείσει μέχρι να γίνουν τα κατάλληλα έργα που να το κάνουν πια να είναι πάλι βιώσιμο. Λέω σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να μην κάνω άλλα spoiler της παράστασης, γιατί μάλλον θα σας τα πω όλα στο τέλος, έτσι όπως πάω. Εύχομαι να είναι μια όμορφη απόδοση. Σίγουρα οι άνθρωποι που το έχουν δημιουργήσει προμηνύουν ένα πολύ όμορφο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και θα ήθελα πάρα πολύ να μπορέσω να το δω και εγώ και να δω ποια σκηνοθετική ματιά θα έχουν ακολουθήσει και ποια νοήματα θα θέλουν και εκείνοι να περάσουν, ίσως κάποια διαφορετικά που όταν το είδα εγώ σε άλλες αποδόσεις του το έργο να μην τις έχω καταλάβει και να μην τις έχω δει. Ας περάσουμε λοιπόν σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο να επιστρέψουμε.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα. Έχουμε μπει στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας, την εκπομπή «Η Αμαλία στη χώρα των θεάτρων», με θεματική σήμερα «Επίκεντρο άνθρωπος στην τέχνη και στο θέατρο». Το θέατρο το αναλύσαμε πάρα πολύ. Γενικά όμως επίκεντρο άνθρωπος πρέπει να είναι σε όλη μας τη ζωή και όχι μόνο στην τέχνη, αλλά σίγουρα επειδή η τέχνη αντικατοπτρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την κοινωνία μας, το ότι συμβαίνει, γι' αυτό και είναι τόσο στενά συνδεδεμένη. Τα μηνύματα που μπορεί να περάσουν μέσα από ένα πίνακα, μέσα από ένα θεατρικό, μέσα από ένα τραγούδι, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί κάπως σου μένουν περισσότερο, κάπως σε βάζουν σε μία σκέψη. Και όταν είσαι πιο χαλαρός, όταν έχεις πάει με την προδιάθεση ότι εγώ θα περάσω καλά, αυτό σε κάνει να παίρνεις πιο εύκολα το μήνυμα, να κρατάς περισσότερο πληροφορίες. Γι' αυτό και πάρα πολλά θέατρα, φεύγοντας, το να πιεις ένα ποτάκι, να μιλήσεις με τον άνθρωπο που πήγες μαζί στο θέατρο, είτε είναι ένας φίλος, είτε συγγενής, είτε οικογένειά σου, η συζήτηση που μπορεί να προκαλέσει πολλές φορές μετά είναι τόσο σημαντική όσο και το ίδιο το έργο. Γιατί καθένας μπορεί να πει ότι εγώ είδα αυτό το μήνυμα περισσότερο να διαχέεται στο έργο. Άλλος μπορεί να πει εγώ είδα κάτι άλλο. Και όλη αυτή η ανταλλαγή απόψεων, αν δεν είσαι στενόμυαλος άνθρωπος και θέλεις να επιβάλλεις τη δική σου άποψη, είσαι έτσι λίγο πιο ανοιχτός στο να ακούς και την άποψη του άλλου και να πάρεις την πληροφορία που θα σου δώσει, μόνο καλό μπορεί να σου κάνει και να σε εξελίξει. Και ίσως σε μια επόμενη φάση, σε ένα περιστατικό της ζωής σου, να σου χρησιμεύσει, να μπορέσεις κάπου να το αξιοποιήσεις αυτό, είτε σαν γνώση, γιατί και πάρα πολλά έργα παρέχουν γνώση ιστορική, γιατί και ιστορικά είναι σημαντικό να μαθαίνεις πώς ήταν στο επίκεντρο ο άνθρωπος, ποιες αξίες είχαν πιο ψηλά παλαιότερα, ποιες αξίες χάθηκαν, βρέθηκαν, γιατί η ασυναίσθηση, ας πούμε, είναι ένα πολύ σύγχρονο κομμάτι που πάρα πολλοί άνθρωποι νοιάζονται, μπαίνουν στα παπούτσια του άλλου και προχωράει η κοινωνία, πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα, πιο μπροστά, ευτυχώς, νομίζω, και εύχομαι να κάνει τα περισσότερα βήματα στο άμεσο διάστημα και να προλάβουμε να τα δούμε όλοι μας και να έχουμε την κοινωνία που μας αξίζει και που όλοι θέλουμε. Και νομίζω ότι το φεστιβάλ αυτό και όλη αυτή η προσπάθεια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος να δημιουργήσει αυτό το υπέροχο εγχείρημα, το SNF Gnostos Conference 2023, δεν είναι μόνο για να γιορτάσει αυτό τα 30 του χρόνια, αλλά για να γιορτάσουμε και εμείς μαζί του, για να γιορτάσουμε την εξέλιξη του ανθρώπου και να σκεφτούμε σε πόσα πράγματα μπορεί ο άνθρωπος να είναι χρήσιμος, είτε είναι στην ιατρική, είτε είναι στην κοινωνία, και πόσα πράγματα, αν τα αναλύσουμε λίγο παραπάνω, γιατί σκεφτόμαστε πάρα πολύ για την τεχνολογία, γιατί χθες, ας πούμε, ήταν στο επίκεντρο η τεχνολογία, οι εξελίξεις που συμβαίνουν στην τεχνολογία και στο AI και όλα αυτά. Πώς ο άνθρωπος μπορεί όλα αυτά να τα έχει ως δύναμή του και να τον βοηθούν. Και να είμαστε πάλι στο επίκεντρο και να μην φοβόμαστε ότι κάποιες μηχανές θα μας αντικαταστήσουν. Λέω σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο να επιστρέψουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα. Είμαστε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, είμαι η Αμαλία Δραμπατζάνου. Είναι το Radio Pantheon, στο οποίο είστε συντονισμένοι. Είμαστε στο SNF Gnosos Conference 2026, που τιμά τα 30 χρόνια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και έχει ως θεματική ο άνθρωπος στο επίκεντρο, Humanity at the Core, όπως το λένε και στα αγγλικά, γιατί περισσότερες διαλέξεις εδώ είναι στα αγγλικά, αλλά υπάρχει και μετάφραση, υπάρχουν ειδικά ακουστικούλια που μπορείτε να ακούσετε όλες τις ομιλίες, οπότε αυτό μη σας φοβήσει το ότι θα γίνουν όλα στα αγγλικά. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα που σας ενδιαφέρουν. Ακολουθεί η εκπομπή της Μαριάννας Ανδρομίδα, Soundtopia, The Human Soundprint. Καλή συνέχεια από εμένα. Λογικά θα τα πούμε αύριο πάλι στον αέρα του Radio Pantheon.

Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, το φοιτητικό ραδιόφωνο του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαι η Μαρίαννα Ανδρομηδά και αυτή είναι η εκπομπή Sound Topia. Μόλις ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή την Αμαλία Δραμπατσάγου. Στην εκπομπή της επίκεντρο άνθρωπος στη τέχνη και στο θέατρο. Σήμερα σας μιλάμε ζωντανά από το SNF Gnostos Conference Festival 2026 που πραγματοποιείται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εδώ στην Αθήνα από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου. Το φετινό φεστιβάλ έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και εμείς θα προσπαθήσουμε να φηγηθούμε ιστορίες ανθρώπων μέσα από τη μουσική των τόπων. Γιατί κάθε ήχος, κάθε μελωδία και κάθε ρυθμός είναι στην πραγματικότητα μια ανθρώπινη εμπειρία. Ο άνθρωπος δεν δημιουργεί στο κενό. Δημιουργεί μέσα σε τόπους, μέσα σε δρόμους, σε λιμάνια, σε πόλεις, σε γειτονιές. Μέσα σε συνθήκες. Κάθε μουσική που ακούμε είναι ένα αποτύπωμα ζωής. Είναι η απάντηση ενός ανθρώπου ή πολλών ανθρώπων σε αυτό που ζουν. Άλλοτε σε περιόδους πίεσης, φτώχειας ή αποκλεισμού, άλλοτε μέσα σε στιγμές ελευθερίας, συλλογικότητας ή ελπίδας. Κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες δεν είναι απλώς το φόντο της μουσικής. Είναι το υλικό της. Είναι αυτό που δίνει στη φωνή βάρος, στο ρυθμό ένταση, στη μελωδία νόημα. Σε κάθε σημείο του κόσμου, οι άνθρωποι βρήκαν τρόπους να εκφραστούν μέσα από τον ήχο, να πούν όσα δεν μπορούσαν να πούν αλλιώς, να αντισταθούν, να θυμηθούν, να αντέξουν. Και κάπως έτσι, διαφορετικοί τόποι γέννησαν διαφορετικές μουσικές. Αλλά με μια κοινή αφετηρία, την ανθρώπινη ανάγκη. Για έκφραση, για επικοινωνία, για ύπαρξη και για σύνδεση. Πρώτο ταξίδι για σήμερα είναι, θα πάμε για την ακρίβεια, στον Αμερικανικό Νότο, στη Νέα Ορλεάνη. Στην πλατεία Congo Square συγκεκριμένα, στη δεκαετία του 1800. Οι σκλάβοι εκεί είχαν δικαίωμα μόνο τις Κυριακές να μαζεύονται και να παίζουν τη μουσική τους. Εκεί μέσα από το πιο βαθύ ιστορικό τραύμα της ανθρώπινης σκλαβιάς και του ξεριζωμού γεννήθηκαν τα blues και η jazz. Όμως η jazz δεν έμεινε στο παρελθόν. Τις επόμενες δεκαετίες η νεολαία σε όλο τον κόσμο την αγκάλιασε ως την απόλυτη πράξη απελευθέρωσης. Η νεολαία βγήκε μπροστά, έσπασε τα αυστηρά κοινωνικά ταμπού της εποχής και βρήκε μέσα στον αυτοσχεδιασμό της jazz τη δική της φωνή. Για τους νέους, η jazz έγινε ο τρόπος να διεκδικήσουν την ελευθερία της έκφρασης, να σπάσουν τους φιλετικούς διαχωρισμούς και να δείξουν ότι η μουσική μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους πέρα από χρώματα και τάξεις. Θα ακούσουμε τώρα τον Louis Armstrong στο εμβληματικό Western Blues.

Ακούσαμε μόλις τώρα το Western Blues του Louis Armstrong και θα πούμε δύο λόγια για αυτόν τον τραγουδιστή. Ο Louis Armstrong ήταν κορυφαίος Αμερικανός τραμπετίστας και τραγουδιστής και υπήρξε ο πρώτος μεγάλος σολίστα της jazz και η πιο εμβληματική φυσιογνωμία που διαμόρφωσε την πορεία της. Και τώρα θα συνεχίσουμε το μουσικό μας ταξίδι. Και το μουσικό μας πέρασμα μας πηγαίνει τώρα στα τέλη του 19ου αιώνα, στο λιμάνι του Buenos Aires στην Αργεντινή. Εκατομμύρια μετανάστες καταφθάνουν από την Ευρώπη, κυνηγημένοι από τη φτώχεια. Άνθρωποι χωρίς πατρίδα, στιβαγμένοι σε άθλα δωμάτια, βιώνουν το τραύμα της μοναξιάς, της απώλειας και το απόλυτο αποκλεισμού. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες πίεσης γεννιέται το τάγκο. Δεν ξεκίνησε από τα μεγάλα σαλόνια, αλλά από τις λασπωμένες αποβάθρες και τα καμπυλέ των λιμανιών. Ο χορός εκεί έγινε ο μοναδικός τρόπος να αγκαλιαστούν δύο ξένοι που δεν μιλούσαν την ίδια γλώσσα, αλλά ένιωθαν τον ίδιο πόνο. Το τραύμα της ξενιτιάς έγινε τέχνη. Και ακούμε τώρα τον Κάρλος Γκάρτελ στο ιστορικό Volver.

Από τη Λατινική Αμερική, Λατινική Αμερική, με συγχωρείτε, μεταφερόμαστε στη Νότια Αφρική, στο Johannesburg, στην περίοδο του Apartheid. Ένα απάνθρωπο καθεστώς φυλετικού διαχωρισμού, όπου οι μαύροι άνθρωποι στερούνταν τη γη τους και την ελευθερία τους. Όταν σου κλέβουν τη φωνή, οι κοινωνικές και οι πολιτικές συνθήκες γίνονται το υλικό της αντίστασής σου. Οι άνθρωποι στα γκέτο του Σοβέτο άρχισαν να χρησιμοποιούν τη μουσική τους ως όπλο επιβίωσης. Η Μίρια Μακέμπα, η θρυλική μαμά Αφρικά, χρησιμοποίησε τα τραγούδια της για να ενημερώσει ολόκληρο τον πλανήτη για τη φρίκη που συνέβαινε στη χώρα της. Η μουσική έγινε η ζωντανή τους εφημερίδα και δημιούργησε ένα τεράστιο κίνημα παγκόσμιας ενσυναίσθησης. Ακούσουμε τώρα το συγκλονιστικό κομμάτι Σοβέτο Blues.

Η Μακέμπα, η τραγουδίστρια, εξορίστηκε από την πατρίδα της για 30 χρόνια. Όμως η μουσική της αποδείχτηκε πιο δυνατή από τα σύνορα. Κράτησε την ελπίδα ενός λαού ζωντανή μέχρι το καθεστώς να γκρεμιστεί. Και σε αυτό το σημείο να πούμε δύο λόγια για το Apartheid, το οποίο ήταν ένα σύστημα θεσμοθετημένου φυλετικού διαχωρισμού που επιβλήθηκε από τη λευκή μειοψηφία στην Νότια Αφρική από το 1948 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Διέρισε βία τους πολίτες στις φυλετικές ομάδες, στερώντας από τους μαύρους πολίτες της χώρας τα θεμελιώδη, την πλειοψηφία συγκεκριμένα, τα θεμελιώδη πολιτικά, κοινωνικά και ανθρωπινά δικαιώματά της. Ένα καθεστώς πάρα πολύ άσχημο, το οποίο συντάραξε τη χώρα της Νότιας Αφρικής. Και τώρα συνεχίζουμε και συνεχίζουμε συγκεκριμένα στην Καραϊβική, στο Kingston, της Τζαμάικα, κατά τη διάρκεια του 1970. Μία περίοδος ακραίας πολιτικής βίας, φτώχειας και εμφύλου παραγμού στους δρόμους των γκέτο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον του συλλογικού τραύματος, η μουσική της Τζαμάικα δεν απάντησε με συχνότητες, μπάσο και drums. Έτσι γεννιέται η ρέγγε. Ο Bob Marley, εμβληματική μορφή της ρέγγε μουσική, και οι Wailers πήραν τον πόνο των περιθωριοποιημένων και τον μετέτρεψαν σε ένα παγκόσμιο μήνυμα ειρήνης, δικαιοσύνης και πνευματικής ανύψωσης. Η ρέγγε μουσική, να πούμε σε αυτό το σημείο, ότι συνδέθηκε και με ένα θρησκευτικό τοπικό κίνημα, το κίνημα των Ρασταφάρι. Το 1978 ο Marley κατάφερε να ενώσει τη χώρα, τη χώρα, με συγχωρείτε, και έτσι η μουσική λειτουργήσε ως γιατρικό και ως πολιτική ανάγκη. Θα ακούσουμε τώρα το Redemption Song.

Δύο λόγια να πούμε για τον Bob Marley. Ο Bob Marley υπήρξε ο θρυλικός ζαμαϊκανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και κιθαρίστας, ο οποίος ανέδειξε τη μουσική ρέγγε σε παγκόσμιο φαινόμενο. Με τους The Wailers δημιούργησε διαχρονικούς ύμνους αγάπης, ελευθερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Και το κομμάτι που μόλις ακούσαμε είναι από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Bob Marley, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 1980 στον δίσκο Uprising. Αποτελεί έναν ύμνο στην ελευθερία και τη χειραφέτηση του ανθρώπου.

Και συνεχίζουμε τώρα και ερχόμαστε πιο κοντά στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα στη Βοσνία, στην πολιορκημένη πόλη του Σαράγεβο του 1992. Ο εμφύλιος πόλεμος σκορπά το θάνατο, την καταστροφή και τον απόλυτο τρόμο. Οι άνθρωποι ζουν μέσα στο καθημερινό τραύμα του θανάτου. Στις 27 Μαΐου του 1992, μία βόμβα πέφτει σε μία ουρά ανθρώπων που περίμεναν για ψωμί, σκοτώνοντας 22 αμάχους. Την επόμενη μέρα, ο τσελίστας Βέρνταν Σμάιλοβιτς, φορώντας το επίσημο καλό του κουστούμι, παίρνει το τσέλο του, βγαίνει στο δρόμο, ανάμεσα στα χαλάσματα και τους ελεύθερους σκοπευτές, και αρχίζει να παίζει. Για 22 συνεχόμενες μέρες έπαιζε το αντάτσιο του Αλμπινόνι, τιμώντας κάθε έναν από τους νεκρούς. Η μουσική του ήταν μια κραυγή αξιοπρέπειας, μια πράξη ανθρωπιστικής παρέμβασης. Μέσα στη φρίκη του πολέμου, η μουσική έγινε το μοναδικό εργαλείο για να κρατηθεί η λογική, η ενσυναίσθηση και η ελπίδα ζωντανή. Ήταν η απόδειξη ότι η ομορφιά και η ανθρωπιά μπορούν να σταθούν όρθιες απέναντι στην καταστροφή. Θα ακούσουμε τώρα το κομμάτι Adagio in G minor του καλλιτέχνη Αλμπινόνι.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούσαμε τώρα το συγκλονιστικό κομμάτι Adagio in G minor, σύνθεση του Remo Giazzotto. Και αυτό το κομμάτι έγινε επίσης πολύ γνωστό στο ευρύ κοινό όταν το ερμήνευσε ο Βέρνταν Σμάιλοβιτς στην πολιορκία του Σαράγεβο. Συγκεκριμένα, ο Βέρνταν Σμάιλοβιτς για 22 μέρες, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, έπαιζε το ίδιο κομμάτι προς τιμή των 22 νεκρών που σκοτώθηκαν στη Βοσνία, στο Σαράγεβο, στην πολιορκία του Σαράγεβο. Ένα πάρα πολύ τραγικό γεγονός του 20ου αιώνα. Και να πούμε δύο λόγια για την πολιορκία αυτή. Η πολιορκία του Σαράγεβο υπήρξε η μακρύτερη στην ιστορία του σύγχρονου πολέμου. Από τις 5 Απριλίου του 1992 έως τις 29 Φεβρουαρίου του 1996, δηλαδή 1425 μέρες, η πρωτεύουσα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης αποκλείστηκε από το Γιουγκοσλαβικό Λαϊκό Στρατό και στη συνέχεια από το στρατό της Δημοκρατίας της Σερβίας. Περισσότεροι από 10.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και εκατοντάδες παιδιά. Ήταν, όπως αναφέραμε, μία από τις πιο τραγικές στιγμές της ιστορίας στην Ευρώπη και του 20ου αιώνα. Ωστόσο, τώρα θα συνεχίσουμε το μουσικό μας ταξίδι. Ένα ταξίδι το οποίο εστιάζει μεν στα τραύματα των ανθρώπων που έχουν προκληθεί από πολέμους, από κοινωνικές και ταξικές ανισότητες, αλλά προσπάθησαν να μετατρέψουν αυτό το τραύμα σε τέχνη και αυτό είναι και το σημερινό κόνσεπτ της εκπομπής μας. Ουσιαστικά το αποτύπωμα που άφησαν οι άνθρωποι μετά από τραυματικές εμπειρίες. Το μεγάλο μας πέρασμα τώρα μας φέρνει στη δεκαετία του 1970 στο νότιο Μπρόγκς της Νέας Υόρκης. Μία περιοχή εντελώς παρατημένη, γεμάτη φτώχεια, ανεργία και κοινωνικό αποκλεισμό για τη μαύρη και τη λατινική νεολαία. Τα σχολεία έκοβαν τα κονδύλια για τη μουσική, δεν υπήρχαν όργανα και δεν υπήρχε διέξοδος. Όμως, όπως είπαμε, ο άνθρωπος δεν σταματά να δημιουργεί. Οι νέοι προσπάθησαν με ό,τι μέσα μπορούσαν να δημιουργήσουν, να στήσουν στους δήμους στα πάρκα pick-up και χρησιμοποίησαν τα χέρια τους πάνω στα βινίλια. Έτσι γεννήθηκε λοιπόν το hip-hop, η hip-hop μουσική στην Αμερική και αυτό το κίνημα μουσικής βοήθησε στο να βοήθησε ουσιαστικά τους νέους να παράγουν τέχνη και μουσική και οι λέξεις έγιναν η φωνή των περιθωριοποιημένων, η εφημερίδα του δρόμου που ανάγκασε την κοινωνία να αντιληφθεί την αλήθεια τους. Θα ακούσουμε το κομμάτι The Message των Grandmaster Flash και των Furious Five, ένα από τα κομμάτια που θεμελίωσαν τη hip-hop μουσική της δεκαετίας των 70s και βοήθησε στην εξέλιξη της hip-hop μουσικής στη χρυσή, που πέρασε στη χρυσή εποχή των 80s, των 90s και στη hip-hop που έχει διαμορφωθεί, στη hip-hop του σήμερα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί.

me down with

Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι βρισκόμαστε στο SNF Gnostos Conference Festival 2026. Το φεστιβάλ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μια ανοιχτή σε όλους διοργάνωση που γιορτάζει τα 30 χρόνια δράσης του Ιδρύματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις, μουσική, παραστάσεις, τέχνη και αθλητικές δράσεις, φωτίζοντας διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας. Το SNF Gnostos Conference διαθέτει από εκδηλώσεις, συναυλίες και διαδραστικές εμπειρίες που δημιουργεί ένα χώρο διαλόγου με επίκεντρο τον άνθρωπο, καθώς και αυτό είναι το μότο της φετινής διοργάνωσης, επίκεντρο ο άνθρωπος. Να πούμε κιόλας ότι το Radio Pantheon έχει ξανασυμμετάσχει για την ακρίβεια στο Gnostos Festival το 2022 και το 2023 και αυτή είναι η τρίτη μας χρονιά. Και να πούμε και επιπλέον ότι σήμερα είναι και η τελευταία μέρα που το Radio Pantheon συμμετέχει στο πρόγραμμα του ραδιοφώνου εδώ, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και είναι και η σημερινή εκπομπή Soundtopia με τη Μαρία Ανδρομιδά, είναι η τελευταία μας εκπομπή.

put your blame on me. Take a look in the mirror. Η μουσική γίνεται τότε κάτι περισσότερο από τέχνη. Γίνεται τρόπος να σταθείς μέσα στον κόσμο. Και ίσως εκεί βρίσκεται και η πιο ουσιαστική της διάσταση. Γιατί ακόμα και μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες, ο άνθρωπος δεν σταματά να δημιουργεί. Δεν σταματά να ψάχνει έναν ήχο, μία λέξη, έναν ρυθμό που να τον κρατά. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία γεννιέται κάτι που μοιάζει με αισιοδοξία. Όχι απαραίτητα μία εύκολη ή φωτεινή αισιοδοξία, αλλά μία πιο βαθιά, αυτή που επιμένει. Η μουσική τελικά δεν αλλάζει πάντα τον κόσμο, αλλά αλλάζει τον τρόπο που ο άνθρωπος υπάρχει μέσα σε αυτόν.

σε μια εποχή αβεβαιότητας, αντικρίζοντας τον πόλεμο κατάματα από την Ουκρανία μέχρι την Παλαιστίνη. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι το επίκεντρο και θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε όλοι υπόψη μας.

Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής, την εκπομπή Soundtopia, μαζί με τη Μαρία Ανδρομιδά. Σήμερα ταξιδέψαμε σε έναν τόπο, αλλά κυρίως γνωρίσαμε τους ανθρώπους του μέσα από τους ήχους που δημιούργησαν. Γιατί τελικά η μουσική δεν είναι απλώς τέχνη, είναι μνήμη, είναι ανάγκη και είναι ένας τρόπος να υπάρχουμε μαζί. Καλή σας συνέχεια.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

φοβάσαι νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

που σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπύλα

Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ο φόβος του Χριστού στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φόβο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.